πριν απ' έξω δεν θα πάω. Πάσω μία μπιχιόνες φέγω. Νουκα φρακάσω. Νο αλίμιτε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σίμι του να φερτώ. Χρυσό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Λέτερ παλτό, φερτώ, και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, γιον με στάρς, σου είπα φερτώ.